0: Αντί που κατάγεται τι εκεί, εδώ γιούσινε τι, κάμε δε ούν τάγεται μη, εδώ γιούσινε τι μύρου, τρε μέτρα.
1: Α, πάμε μου και κάνουν τσουνε λάγε, όσο είναι η φαρμύρη μπασχατάρ.
2: Πάντα είναι γιγάς μύρ.
1: Πα τίδρα λά, νύφε μύρη τίδρα. Εγώ τάει. Το τα πιούτε με τα
2: κανεί, σήκησε κακά. Εγώ είμαι μία πιάω, σέω. Σίγουρα.

0: Πού αλλάζατε μόνο εδώ. Οκ. Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν. Γιο, νουκ τσουατ. Κοτά η δεδενιά. Πλάζ, κουβέντος. Δο σκέμνε πλάζ. Club FM. Κάπε βέραν.
1: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albanian National Radio.